Ρίξ σου φρέσ σου στέρ σου μούρα σου σε τα καμπόι. Μάνα εις νόρ σου γεύφε στάνι με μάτ. Αλικάντα φαν σε πέτα.